0: Strip club music.
1: Εγώ, τα κάπου σου πα είναι ρεχοτιάκι, αρία να είναι μαζί, αχάκι. Αέρα είναι πια σαρώνα, γκί.
2: Να μα πει στην κουέλια, ρώνα. Αϊρόιρε, είδε δε πόνταγ είναι με τα τα ρόι, πα τον ναγάνα και να γόνα ραρίκι και η ρούρα.
3: Υπουγίντα το γόντε τρακόμα, για η ουόπα είναι ώρακι, αϊκάνα καπούγανάκι, πατεουάνα, τε τέτρου cycling, έτε πάει νουέι μετά, αρία να πονσί για να κατέει, ακιάσι παπουνιάκι, να γόν ονόουα την αμαχαίνα. Τα καουόουα, πόντε πασίν έτειραν, έτει εσύ τρομάισιν, αρία να αγανάκι, ακιμεντονόουα να μαχαίνα, να γόν ακιγιάνι σουα τυρίκι, ότε πασίν, έτει εσύ τρομάισιν, αρία να πόντα αγανάκι, ατέει, ακιμενι σουα τυρίκι νουέρακι.
4: If we get the one that's KDs, or yeah, we were by Noraki, I can't have a punanak. But if you're in a trim cream, get a cream, I you wanna see another day, I can then walk on a machina, no one walk with the ridic. Because go, or met I cabro, or to a yon the person at the warfrin, or you are meta, I can yay or a kia, or neck on a neck. Taka woa, pon the person, or an anaki terror, I remain woa tapun the ridic, the garo quatahara. And I pay a yak my sinna ya person, no one na bakia. No.

Λοιπόν, η μάμα να πέτε ραϊνική, να αγαρική τα πιόγω ότι τι έκανε που κίνεται η πισμαία και μη, κανάρο να πα. Η μάρα ήταν το κοντά ράτα ραπών, σαν να τα κόκαρικά και να ρωγωρώ ρεσπόσα. Τι με τον μάτε ραϊνή που κίνεται.

0: Έκατε βρόβο και αμνημέω και εντε ουγέ γιου με εντε πότα και που κεντε με ουριό κατ' και ώρα και νημάγα να ρίτευε με το πανόρα και κατ' έτσι ακόμα ο αντισκέπης. Κοτάει εν ημάγα και να πέτα τα καπούς πας στην τελική και γιου εν ημάγα τα ουρό είναι φαγκάινου άγι τα καβού αντάουν οι καπούς πας στην ιόν ώρα και εντε μέτα έτσι έτσι ακόμα ο ώρα και εντε κουν αντισκέπης και εντε με μιμό. Τε πού τον ιόν που κεντε τελική και γιου χάγα έτσι έχανα. Πάει νόρα και εγκάει που κίνησα και νικούνιμ ο μερβουνιν μετά. On tehan and tetani metang e kangai, healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora kekaya pundang in the baby, or konande kiru yomet and kapene. Me anakaire kirikiru ya de eka wariki aki yam to pina tiriki. The drokoma for norakin temeta, e konan kariket meta king kanayaki montain the topoki kin by norakiaki. The skabies for norakin to kunerik mentimen noraki, e yerenaki pati mites. Oyaki koma norakin temeta. Irinogon to pun oi e kapungi. Εκαχαώ και πέναρια είναι κουρρόι εμπτώσσα η καβού αμαϊσία, υπουκίν τώρα και τις κέιπις υπουκίν απα αναμακούρητε μου αντός, εσύριγατε με να ρίγαν εντεχούν, με έκ σύριγατε πόνοι μου. Το άνα τε βουήκη μήνα, κουν αν είμαι αμ καβού αντός, πα αναπέβαινεν σύριγακι, πόνοι μου ακι ασπαραούρε ιέι. Γκανα έκ μοντάιν πέν ώρα και έκ, ο εχουνάνε καρικέτε με μέρα, νυφρού και ώρα και εντεκυρίνε. Ώρα και έκ, ακούρην σύντε που ώρα είναι βέβαια, μεν τε υπόχαν υπάει και τα ουταουάν τεώμετα, έγινε η ρούνα μεν είναι και ώρα και τι με έκαν είπε στο σου. Κο αγουρούν απάντε τσου ακόμα, έβιβε μεν τένα μου. Γκανα εσίγουρα με τα ντιόμετα, έγινε η ρούνα μεν είναι και ώρα και γιου, ο εμένα γουστάν χώνεται μένα. Αγουνάντε το χουάκι, πονημένη κάτι με το άντε χάισακι καπονάκιν ρόιτηρο κιντάιναχο, ο τεραρουάνα πένα ισακι ρόι. Με αγωγινάντε το παπέι, ο τεχαβρούρουν τύραν εισάκι ο τετόπου, ο ουητοχοχώνει μέκι να χων νημέκι να μπασίνεικα αναχαπουτάκι, εντε τα γεγιού. Είναι μετά τα πεταχαπούς βασίναγιού, πονσίτε που μέρη με ημάινα. Ο υπουγίν του τοχών τέτρο ακόμα, ο βούα παϊνόρα, αϊκά αναχαπουγανάκι, πατή τέτρο σάικλιν, έτε παϊνουάι μετά. Ο τεπασίν έτε αϊσοτρομισίν, τέτρο σάικλιν, ποντι παϊνουάι μετά. Ο αγιού αριανάγανα και τέι, ακιεσπαπνιέκι να χοντονούατε να μαχαίνα. Τε αστιτρομαϊσίν, τε πασίν έτειραν. Αναγάνα και τέγια και μενονούα να μαγάινα να κοντονούα τα βουντεριρίκη. Ο τε πασίν έτει, αστιτρομαϊσίν. Αναγάνα και τέγια, έισου ο τεριρίκη μου έρακε. Τε πασίν υπουγίνται το κόν της κέιπης, αναπονσιάνα και τερόρο μενούα τα βουντεριρίκη μου έρακε. Υπουγή επιγόκου, ατέγια και γιάν μου ο τεριρίκη, ο κοράκια και γέιρο βιο ράκεν τε βρω, ανάκη πασίν με αναγάνα και τε κουρίμ, Ibukin kamenuaya menjora keyo. Eka hawaki, pokonarei namarake, kenikahanua pirutomi main nakonamoin tepasin. Ibukin tetupuan noraki, akianareke nakoim, narun temerake nipiruto, temomuta, otakanimuta. Saibubuki, onnanga arapoutokan hoyetanika buspasin, ibukin merubungirankai, onninga apong.
1: Awan ni kan arung-arung respons tanya pas-pasan orang yakin tadi, engkau

0: μια μπαγοναρίνη να μένει να απορροϊ Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Όλοι αν πάει το γόνα. Στα τσίπο γόν. Ο τεφόκι, η φουκίνη καρινά μου. Είτε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τεφόγινα. Ο τεταρά το γόνα τεκλή καπάει. Τενούα τεταρά το γόνα χωρίς ο νόα τεκλή καπάει. Ο τεταρά τενούα τεκλή καπάει. Μιμέω τεταρά το γόνα τεκλή καπάει. Ο νόα τεταρά τενούα τεκλή καπάει. Βανούα τεταρά ο νόα τεκλή καπάει. Ο αίτε πίνε το γόνα τεταρά βανούα τεκλή καπάει.
2: Είμαι τεροϊδε κορναπα. Κορναπα. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου. Κουάιτα ου.
0: Πορροϊ είναι να μαγαίνα. Ο αφού τεταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν αφού τεταρά τε πίμω ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφού τεταρά τε πίνε το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπούντα ου. Κομπούντα ου. Κομπούντα ου. Κομπούντα
0: ου. Κομπούντα ου. Δεν είναι τέναν πορροϊ ένα ταουάκι. Ο αφού είναι ρεύα τεσάν και τε μέχα πάει. Ο γέλ τεν γεν σου αναγωγέλ.
2: Γεια μάνι.

0: Strip club music.
1: Εγώ, τα κάπου πα είναι ρεκότερα κίνα. Αριένα είναι μαζί, ακίνα. Αριένα είναι πια σαρώνα, κι.
2: Να με πια στην κουέλια, ρόνα. Αριέρο, είδα δε πόντανγκ με τα τα ρόι, πα τον αγανάκι να γονέρα ρίγκι και ρόρα.
3: Υπουγίντα το γουάντε τρακόμα, γιαί ο γουάπα είναι ώρακι, αϊκάνα καπούγανάκι, πατεωγάνα, τετέτρου σάικλιν, έτεπα είναι βαϊμέτα, αριένα πονσίγανα κατέι, ακιάσπα πουνιάκι, να χον ονόγουατε να μαχαίνα. Τσακαγουά, ποντεπασίν έτειραν, έτειασί τρομάισιν, αριένα αγανάκι, ακιμεντονόγουα να μαχαίνα, να χον ακιγιάνι σουγα τρίρικι, ότεπασίν, έτειασί τρομάισιν, αριένα πόντα αγανάκι, ατέι, ακιμενι σουγα τρίρικι νουέρακι.
4: Υπουγίντα το γόντε σκέπης, ο γιαί βόβα πάει νόρακι, αϊκάνα καπούγανάκι. Πάτε πιέμε τσιν κρίμ, κέτε κρίμ, αϊκό ανασίγανα κατέι, ακεμένου βόβα να μαχαίνα, να γόνου βόβα τη ρίρικη. Πικό ουκό, ο μέτα η καπρό, ο ατόγα γιόντε πασίν, έτε βόφριν, ο γιό μέτα αϊκά γιαί ωρακία, ο νέκ πονα μέκ. Τα γα βόβα πόντε πασίν, ο ανάγανάκι τερόρο, αρεμένου βόβα τα πούν τη ρίρικη, νικαροκό τεχάρα. Αναπιαϊρία και μαϊσίν να γιαπασίν, να γόντα πακία. Thank you.